0: Ήταν το πάγκα να κέντρο, διόρου και ακιούδηκε και...
1: Εσέι και ομάδα μαντένε κατά τη δρύκα πίντρεντα αν το τουέρο in the next 10 minutes.
0: 10 minutes. Ολό και δρά κουγαρά τη κοίτη εύε.
1: Yes.
0: Εγά κουγαρά δεν κοιτήμερο έγανα λίμου ε. Τι ομπέ κόδρα εκεί μου τσέντρο κακό. Yes. Κουγαρά τη κοίτη μα ήταν γαίρε. Να γυρε κουνιά στα 671 άσο καϊνιέρια.
1: Box number 5 να box number 6.
0: Καρά που γασκίζα του νουκονέν και ρεγά και έγα καντζό κανά καβάσκα μπιβρία. Αν δεν κακιούγα κοκούμπια, ο γετο με κυριτού βάτε 1
2: Meru FM.